σου λέει Μαμούτ Ραφίκο, σαργάν φιλμ. Κοίτα με μπαξίσαν και τλαξιμή και αντιπέρελα.